του τσέκαμε, τσέκομπλαν τσέγγελα. Προκλέσεις θα πάω. Του τσέκαμε.